0: Κωνσταντή, σε ήτσο λεχίτσο χερί, τσάρου ενιτμάλ, μαζί σε κούμα σα αλίτσο. Κουανκό τσακάλα να κουάν σαλί ντομίνγκο. Α, και μακρυτάλ κομόλ. Κουανκό σαλί ντομίνγκο αίν. Όσοι λαχούς με λοιπόν Σεπτέμβρη, ουλακτές εσύ το χρυπό. Ο γελάκα να κουάν, αλλά κουάν και όχι να κέξει σαν κουάν, Κρυσόστομο, ο γέλα χλαχμαγιά πνεγέ σχολικά κονκόσα λιχούν χίσ, χωρίς λιγουταράι. Ο γέλα σε ήτσο λαχίπι τσοκαρία τσαλίν σε λιχόνα λαϊντο σα λι λαχέ πονά λι λέγω χτίνης νι μανκύρα τί λεκο αδίος σα λιχούν καμπλά. Κάνε σε ήτσο λαχίπι τσοκαρία παντίο σε λαχαρά σα σα λιτσο όλ κουάς κουίτσι. Μπαφτάνα τσοκέσ καμπινκίλ.
1: Es cuasquitzi, moca en apta colo, apta colo.
0: Ogan di se hizo la gente, bicho que le pantió, si la caranza, salito, olchi, javinkir.

θα μίλησε έτσι ο λαχίτσο καρέμπαντι ως καλαχού κασάσιο μέλη κουκού πονά αλλά ο γαναχμίς σαν χωσέ λα κολόνια τσιάν κομπάν καλτα ραπάς ο αμιγέλ τιάτ κι ότσι χαμινκίλ να εισταγλάλεις έτσι ο λαχίτσο γνέλη σε χελπέκτα να Ελβίρα γιάτ Παουλίνα γιάτ Μαρία γιάτ Αράν Σεσάρ Ταμαού αλτα βαραπάς Μιγέλ γιάτ Λαχτοκάιο τσιάνα ο γαναχμίς Χιλμπέρτο γιάτ Άσ Ramonal Sayashe Peten, Aurelia Yat, San Luis Apotalishkan, Kichen. Wakam salitigo ko Arturo Chan, Michael Nashche, Matios Manak na Kuerbe. Ogan nakakulti ka sa Eskabali Agropecuario Kati, ne Calzada Chistun, San Pedro Kacha, Ache Chicho Kanili Chabila Bono, Lidisagro 15, 15, 15, Quali 20-20-20, Urea Nico, Mayafer, 20-20-0, Urea 15, Verti, Maí, Verti, Carlamomo, Super 15, Super 20, Yervisi, Gran Bozón, Elimina, Paraguay, Trotado, Tonte, Quali Concentra, Cui, Quan Redi, Cocash, Li, Cui, Li, Mes, Ogana, Cui, La Cajulti, Gana, Quali, Maíz Molino, Maíz Quebrado, Palmista, Melaza, Concentra, Réplica, Chlana, Santa Ana, Concentra, Purina, Concentra, Alianza, Concentra Violón, Arancho.

Μίλησα για το λεγίτσο και δεν παντίω, να το και σε καμπίν κύλε. Αράν θα λίχουν κούμψι να χε, σαν χωσέ λα κολούνια κομμά. Θα σκαβά κομμά μιγέλ κι άντα στα γλάλια, σαν το λεγίτσο και σε κλειμπέ, Ελβίρα γιάντ, Παουλίνα γιάντ, Μαρία γιάντ, Σερσάρ, Ταμαού, Αλτουραπάς, Μιγέλ γιάντ, το Κάιο τσάν, Χιλμπέρτο γιάντ, Άισο, Ραμονά, Σαγιασέπετε, Αουρέλια γιάντ, Σαν Λουίς, Αποτάλ, Ισκάν, Κιτσέ, Σαν Ξαλίτσο, Αλβίτσι, Ρούλι, Χονέλα είναι.

Πάλι σε ήτσο λέχει ήλτσο γρή, έχω κάνει αχμή το γράντιο και έτσι καμπινκή, έχω μακάριο σιώτσι, φαμίλια σιώκα, ρόσα, αναή, αλάν σαλινή μπλατερμή τη Γουατεμάλα, σώνα ούνο και ο κέτσι ραμπινκή, λέει ράδιο. Ο κάνα χπαντίο είναι καλάντιο και έτσι καμπινκή, λέει, αλάν σαλινή χούμ τσιναχέ, ατιάλτα να πάρνε κοεραμπή, λόγμα να καλάντσι ρούλι χωνά λαίν, λέγε και έτσι ο ραμπινκή, λέει καχέλ, σνήμαν κύρα την λιχάκουα. Όταν είχα ήλθει στο λεχείρμι, παντίο στην Ακαράντιο και στην Ραπινκίν, λίχουν χούν τσίκαχελ, κάσπιτσίν.

Ο καμπυλής έτσι λέγει το κανένα ακόμα η κασάλα, ακόμα η σνομέλη, μπελε, χονάλ, αρήνσα ρότσο τσίλι ράδιο. Θα ήτρω να γίνει το χρήμα και ο κέσσε χαμηνκή, λέει. Μαρίλα, είστε ράστε χαμηνκήλ, παγιά χλή ράδιο, να ρούνε και πάνω, χωνε μάνα, αλλά σε λέει τσότο, λέει κανά ψαλή ο βιζίνα, λέει ράδιο, αρήνσα λίτε να μην τυκοπάν. Μαρίλα, ρά χωνά χλή σεκ, χωνά χλή πλαγιέρα, χωνά χλή γόρα, αλλά ρεκουέρνο να ξεσκολόν σε λέει ράδιο, να ρούτε πάτρε, πλαχτσίμ. Ο κανά, αϊν πέλη χωνά, λιγονά, τσο κότσι καμπάλ τσο χερέ, παντιό να ξάσα λέει τσόλ κασχίτσιν. Αιν λινακατιερή λαές λεκατσαμί λαχαβίνελ ραχλάλ νοκοε ραπιέ. Ογκάν αχτσακα τσακάλ χουίσ κακάλ κασάλ χουίσ κακά σνουμέ αχκουίλι πελέμ χονάλ αρίζα εστέριο χελάρδι 107.9 FM. Αιν λινακακάμ τσοκελή λαές λεκατσαμί λαχαβίνελ τσούκες τσικαπινκίλ τσιρούλι χονάλ αναχκουάλ.

κάνει κουασκουτσίν, θα είναι του ρεχίτσο περί. Ο κάνα πίνα καχούλ την κάθε και πάλι κλίνικα, βίδα νουέβα και όξι και πάλι χορνάδα μέδικα τσαν. Θα λέει Δομίνγκο, αή όσοι λαχούν στην κλάμα, να κακοσάν το χτιοκέ, σημανόν κύλι κονσούλτα. Τελ τσιματάν, τα κουάρι μπάν, λι ρεσονάνσια να τιμάντρε, ρεσονάνσια μαγνέτικο. Χειροπρέκτικο στι αχέλ λινέρμιο, να λέει μπρε καβιλά, χιλό κρέσι πεήλι λι χακικέλ, τσιτσαμπίλ, ραήλ μπακέλ, σάλι ίσ, το κουμπανκίλι σπουτσουνίκ λιγανά, ραήθαρικου σασίκ, ράτσου, μαχέλ καβιλά, και αχέλ άλτα πρεσιόν, ουτμάθαν, τσακανίλ άσιδο γούρικο. Αλλά να κρύβει το άνθρωπο, λοιπόν, τσικάει, λιταχέ, λαϊν, λετέν, λαϊκίν, 50 μέτρων, να σάλινε και ήλαν κουίλι μπους, λικεσί τσαμέλ, κότσι σκάτ, κουλίτι, παμ, λικατσι παν, λους σολάρ, λος σαμ, τσαμίλε, μπαχόν κέσταλι 40, 68, 05, 84, κλίνικα βίδα νουέλα.

Καμίλησα η τσολεχήλ τσοκαρή παντίο στην αρχιόκες και χαμήν κίνλε. Θα σκαμπάλει κλίνικα βίδα νουέβα. Και όχι σχολτικά κίλ τσοκαρή λέει χορνάδα μίδικα τα τυγλάν θα λέει Δομίγκο τσιαν. Όχι λαχούς βέλη πω Σεπτίμβρη. Λι κονσούλτα κι άλλ τσι σίπιλ. Τα κουάνκ λέω ρεσονάνσια μαγνέτικο, κυροπρέκτικο και αχέλι νέρβιο. Να μαλεύρε λέει καγουιλάλ, θελό κουρέσι με ήλι λάκι κέλ τσιτσαμίλ. Ραϊλ Μπακέλ, Σαλιής, το κομμανκίλ Πουτσονίκ Λιγανά, Ραϊλ Σακούς, Σασίκ, Ρατσού, Μαχέλ Καβιλάν, Κιαχέλ, Αλτα, Ουμπάχα Πρεσιόν, Τσεκανίλ, Άσιδο Γούριγο. Ο Καναχκούι Κουάνκλι Παντσικαϊ, Λιχα Καχέλ, Αν Λεϊτέν Κανκίλ, 50 μέτρο, Ρε, Νεκεχίλαν Κουίλι Μπούς, Ρε, Νεκεσίκ Τσαμέλκο, Τσισκάτι Κατσιπαλούς Σολάρ, Λοσάμ, Αραν Τσαμίλ, Πατσόν Σαλί, τηλέφωνο, 40-68-05-84, Κλίνικα Βίδα Νουέβα. Ο Κάνα Χαίνδη, η Σέιτου Λεχίλη, να κάνει τσοκαρέ παντίο στην Ακαράν, σα λέει τσοκαρέ παντίο στην Ακαράν, σα λέει τσοκαρέ παντίο στην Ακαράν.

Όλα που είσαι έτσι, όλα χέρι, όλα που είσαι καλά, το χάνε και άλλα, τα ντσί και ό,τι είχαμε και... Άρα είναι λύσιμο, κάποια λέει, θα έφθαλει στο... Μα κάτσι λυκούς, σε κότα να δει χάλα. Το χάνε αυτά έτσι, όλα χέρι, όλα που είσαι καλά, το χάνε και άλλα, τα ντσί και ό,τι είχαμε και λες, άξαλε έτσι.

0: Βέρκα χορδές σαν τη μουσική έχω κάνει τα σιάκα. Ατκα σαν τη λιγουάνα καμαντουσί τσακέ τσακούλι ο να λαίνε καγέ τσοκέ ατκα χωρά τσακέ να κόλε λα καχόλ χουνσούτ χουρουπε τσουσά σπάνα τλακλόμ λα ραόμ ουτλακουστάν κουάν σα σπέντσι σχουνιλέ τα χκανχέλ τσι σχουνιλέ νικε παβάν καακουέ ουτλινε και ραό καακουέ ατκα τσουσά ηλιός αντιούσα καακουέ να καχοκαίν λα καούσα να λέπλινε καθίτσα τσοκέ σπάνα No coarra, no coaquil, no coacaleche, echicutanche, cuchacela, utral onal at caqua, mantiochaque, no cabereci, mantiochaque, canusil, cutan junjun, mantiochaque, necaela gusilal, sesene, chisjunile, la cola la holi necarrae at caqua, sescava la raum, hocain, nactoquancor, la clobala, coacu at caqua, spanunquilic angela in, mantiochaque, Chisconile, linikesh pap la quatin, linikesh ra la quatin, linikesh kesach o la quatin, nakak eb la cosopsesion sashbene, ut nakakwile, istokobare, chisconile hokale, di congetsarailal, salichakilal, chalaktachibarat kakwa dios, utrokaine bakwila, kwakwane, la vichanela kakwa dios, chakakeblish kakwila lebishol, banak, anak ena kwanko, arinjun, kamokachi, atinak, sera x, eskawala kwatin, la raum, la kustan, atkachoshel, chukwa dios, mandio chakwe, aina kapat, chakwe chakus, eskawale kakwa jesucristo, chakwe tekamak, chasach tekamak, honimal hochenale nakachena kabanush, banak, lahlal no komahelo, chakwe chakwa kakwa dios, chakete chakwe, la custan liskui bali kamak ucho abesita shakla santi musiq shirakhral kutan shirakhral onal rena chokainat kakwa dios mak achikil chakatau chakul hokanak hana inna qabanti ushi chakwe chakus eskawa li kakwa jesucristo hokanta shak
1: Αντίο Σερένα, να κουεραβίνει και ραβίνει το καγκέλα ίντι. Λι καγκέλα ίντι ο κρέ, λα κουαφανέλ, ο τλα πιτσανέλ. Σα ίτσο λεφί το κρέ κομόν, σα ίτσο λεφί το πιτσο κρέ, λι κομόλια και ογόν κουανκέ. Μαριαράν λι, μαρέ, τι φούγχρουν της κομονίλ, μαριαράν λα τσαμέλ, κολα κοφάν, ούτε λα φλανκίν αφί, ούτε μάτε που τα ρίτσε λεχά Άρια Σαν Πέδρο, Ramón Chena, Chena, George, Rabin Gilman, Civil Valley, the Angela, the Side Soul, the Village Hood, the Quapanel, the Channel, the Aside Soul, the Channel, the Common, or the Kana Kapas, the Kawachi Bunilish, Manak, the Kana Wan of the Own, the Angel. It's common, Rahlal Lunes, Nakakam Jokere, the Kangela Indish to Slavi Ruli Kangel in the Kwanza, the Santi Mish, the Lantabar, Marhari, the Lantabarokia, Salumi, the Chalre, the Pampoch, Sali, Oshkatal, Domingo, the Tiempo Ordinario, the Pihonal, Okana, Nakakam Jokere, the Pongong Chibit, the Nakakam Jokere, the Bitches, the Divan Gil, the Mayakak, the Reliponi.
2: Liat kak po acha kusenaku marah li santat marah li salmo abalan ta esik jo kesril balaran kokan nak kake kun style it all common kokan nak kwant kak am jo gere li bitse in asje abis ya uskus li dios san kwan sa li perel 223 beyan abalan li kwak bankis kwan nak otunaran ang re menor vals kokan to kanak sila bingil sa li honala

Ούτσι κομμόνο ρίζε λιχανά, βλέπ χονάλ και αλκά λαχούκα σάλα σιγμάνα κόκουλα ξελικουκούμ χονάλ. 14 μινούτου παρά λα 7 de la mañana. Βατίωσε ρε, σάσα λετσόλ και χαβινγκίλ και κουλουβάλ χότσι μενικίλ. Ραχλά, ραχλά, λιαχλά, σκομόν. Ανακουάν λικουτάν λούνες, κατηγίβα λιχά καγχέλ, σασκαβάλι, ανή, λιδιός. Κιούκου αβέχ, κάχολ μπέχ, ουτσαντήλ μουσικέ. Αν τσακαλτά βερσίν, χέβε κι άλλε, να καβανούλη χεκανχέλ, καβανού χεκανχέλ, τσαβίλ, τσαβίλ, κιόκο, κιόκο, κιόκο, σου ανουκίλ χεκανχέλ. Α, λιδιός να κόρος οπτεσί, ακουά, λιδιός να κόρος οπτεσί. Μαρέ λάτα καρπιντέρο, α, χούνιν τραβάσι σπάσκε, α, ημπάνω χουάν, περ τιαλάλ, τιαλάλ, κιόκα, κιόκα, τσινό, στακέ, α. Τα κίτσι χουνά χικέ, χουνά χικέ μες, να κουάχ προχωκέρα σίκ τκουάχ. Α, ούς χακίβα, αχ καρπιντέρο, σαϊλά τσοχίτσο γρέτσι χουνιλές, βγιαλέ. Ανακουάν λιχονάλ, ρέλικα κάσπα κουτάν, ανακουάν λούνες, παιδιά, τεκίβλα καγχέλ. Μαρίλ και λάτ λαχ καλονκουίνγκ, παιδιά, τσαβίλ, τσαβίλ, τσαβίλ, τσαβίλ, τσαβίλ, τσαβίλ, τσαβίλ, τσαβίλ, τσαβίλ, τσαβίλ, τσαβίλ, τσαβίλ, τσαβίλ, τσαβίλ, τσαβίλ, τσαβίλ, τσαβίλ, Μην κατάγεται να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να κάνει, να Καούτς βανάκε ενκά χωάλ τσάμπιλι καγχέλ, παιδιά. Αούτ ναχ τσάμπιλι καγχέλ, ρέλι, ρέλα χέτσα ρε, παιδιά. Ανασέ, α, ούσαν τσάμπιλα, ούσ, ούσ, ούσ, άντος, τσάχου και κουλάχ, ε. Bueno, Jocandi Cángelac, Ecuerso, Ecuerso, Gulac, Sashnimanquil, Ratini Dios, ya, Mashat Gulac, Ecuerla, Sashnimanquil, Ratini Dios. Ajá. Ah, ya. Αν είναι ράτι, να μην έτσι Μα να γνινάω να κλαές και ο κες σηκώ απεινκίλ σε λί ράδιο και ο κες σου μεινκίλ αχίσαι Συγκουλά και κουέρ συγκουλά και σελιμίς Α, ούς μα κανένα σέπα, τι ως ελιδιός Ε, κουέρ συγκουλά και σελιμίς Μαγκίρα την ιδιός, κουάνκουσι λοκονίκ Α, ούς αχκή, παντι ως ελιδιός Ε, κουέρ συγκουλά και μακά λοκονίκ Μα καί μίς, νάχ κουάνκο, μα καί μινίστρο Α, μπεν, ούς μα κανένα σέπα, σε κουλά και τσολομτάκ Α, εχε, σε κουλά και σε σκέλιχα τσολμπάλ και σα την κακό αδιός, πες ούσα αν, ε. Εκουέρ σκουτανκίλ, αν λίσου του βανκίλ, κι σαλιλόγ λαχκό μονίλ, λιδιός νεκοροσόπ τεσί πεκιάλε, Νεχνικό αβίντσιρου λίχα ακούα λίχα διός λιδιός να σαω σόλ, ε, λιδιός να σαω σόλ, σα σόλ και κυμπικιάλ. Αάνουτ να χεκαβαίν, αλάλ καχόλ μπεχίλ τσιρού λίχα ακούα λίχα διός. Σαίτσι ορχίλ μίτσο γρέτσι χουνιλές, έσχα κομμόν λίχου αν κέσι και αρταβάρ σε λιχούν, τσι να χέσε λιχούν τσι καλεμπάλ, σάξε λίχα τσόλ, ε. Να καβαντιωσί ρεύλι κομονίλ αράν ελ μπουέν παστόρ σου εσκόλ τσιρού κουί κουτάν αιώς κουί κουτάν σου εσκόλ κουάν τσιχαλάν εκουέρ πετιάλε Σάββατο σου γουλάκ δομίνγο κουάν κουάν τσιχαλάν αιώς πετίκ τσιχαλ βαντιωσί ρεύλαχ ελ μπουέν παστόρ σου εσκόλ η λόγλαχ καγχέλ αν ρεύλι σκάβρ συγκυλεύ ρίβλι μισιονέρος εμπιάνος Λι μινίστρος, βαντιός ελιδιός, παιδιάν, σαϊλά τσοχίτσο γρέτσι χουνιλές, σκάνχελα, τσικαο κάβλα, έσλε χανά, παιδιάν, σαλικί, βλεμπάλ, σεκαέμ, χανά, σαλικοσίνα, να κατιέρε, παιδιάν, λέ. Σαϊτ ορχίλ τσο γρέλα, έσλε αράν αχμουϊχά, παιδιάν, σεκούλ, τσισά, σελετσόλ, κουάν λιβούς, να ρούνε χαπάς λιβούς, Άσε και κόρκα να ρούν να αγαπάς λιβούς, να τσ κονκιά χέτσερε, τε σίξ καλαγγίλεψ. Α, πες ούς, μα καλά σε κονκιά σε τσάνσα μικρού ούς. Α, ούς σε λικουτέν, Σάββατο σε τα κάτσε λιχάς χρυσή βετιάλ. Περχώ καν στα χικίλη κάκου, αδίως βετιάλ. Ούς σε χαιρέτε στα κάκτσεν χω Χεσούς. Ούς σε χαιρέ λες νάχτνε και σκουλάκτσεν χω Χεσούς. Περ ούς μα καλά σε βετιάλ. Ο κέρα σε ήτσο λχίλ τσο γρέτσε χουνιλές, σαλιλόκ λαχ εγλά να χων λούνες, χωσ κατιέ βετιάλ, κατικιβάκ λίχα καγχέλ, σασκαβά λισνί. Νιμάλ ζαόμ λιχά κουα διός. Σαίτσο ρχίτσο χέ, λι κουανκέσι και καταμπάρ, σε λιχούν τσι να χέ, σε λιχούν τσι καλεμπάλ, σε λιχούν τσι κομμονί, λιχά κουα διός νεκόρα τίνα βεκιά λέ. Ο κανάκ χαμπιτσά λιχαμπιτσά είναι